0: Το όνομα. Ο Σέμα, ο Σέμα, ο Μετάλια. Με φόνο, σαν όνομα ή λέω φόνο λέω τέρμα.
1: Λέει λέω έλα, ο καμάνα άλλου πεπέρο.
0: Πεπέρο ρε.
1: Και λέω ία. Από λέω τι δεν λέω, είπε η σαμάνα. Έχω με λέει. Λέει λέω πεπέρο.
0: Σα ονομάει πάψου.
1: Εγώ αρουάρκα με αβερκούσι είπες. Εμεί μάθαια να καταβουλέρω λίγο καπτέλεο. Και άλλο μου με αγαλαγαλήμα σε λάγου σε όλοι για φιούλα ο γεφάκρια που λέω μόλα αν κούπτε. Κόμω με δε βίγον.
0: Σε ητώ σα ονομάει άφα μόλι.
1: Που λέω φέρω λίγο κούσι εκκούσι έμπαλε με κούπτε. Κόμω με δε μάθε.
0: Εγώ λέω αυτά.

0: Σαν το μαγείμενο φωνού.
1: Λέλε τα λαλήσι, να φάει λύσι. Τα φετά ο ήλιο πέγμα.
0: Λέει και δεν ήταν από καλαμπέρε παπάρ, ποτόρι, γιγανγάνα. Αι, αι, μα δεν είναι. Τα αυτά μου είναι ο Πέγγα, ο Πέγγα ο Πίλι. Μανάγια, μανάγια.
1: Ωραία. Η Αρφεσίδη.
0: Σαν ρομα...
1: Σεμ, ο Ιφα Φόγγα Μάι.
0: Όι, όι.
1: Όλε, Σεμ, όλε κουλού που εκά, όλε κένεσες. Μαλαλάτσα ουλίδα, λί σέγγα. Λάου άλλου νέι λεγούιο τσέα. Όι λέει νόα. Tell them all one out or what two ten is it?
0: Taro fans as well, Octavo.
2: Oh,
0: Tell
2: them all. I could see them right for.
0: Tell them all.
2: I didn't die.
1: Come on, you're going to move.
0: Θα φέρω ψήρι μου iPhone.
1: Όλε φαίδι τα όλε Genesis. Μαλαλά το η τσίγα ο άλλου νέι δε βουτσέα. Όχι.

0: Τα ονομαίνουμε Μπράιφορν.
1: Το Ιταλία του Ελπισίδια, το Λεϊμοτσινόπιση, Συνάπιση, Ταμά.
0: Με σιλάνε, ναι, τα Ιταλία. Α, ναι, Ιταλία.

0: Έβοζε ονόμα ή. Τώρα όλοι πάμε φάγα. Σε. Ή
1: όλοι
0: σκάβει. Όλοι πάμε. Επά. Έμω.
2: Σε.
0: Ερε, ο σύγχαρη είναι φαρμπούι που είναι φορέκα μου εκεί. Ερε, ο σύγχαρη. Ορ μάγκου, α. Αου κάφα ορ μάγκου. Α. Ιώ, η... Φε, μουρφα γούα. Φε, φαρσιέ, λάμα, φασικό. Βα, φασικό, λόγα. Φασιέ, λάμα, φασικό.

0: Ακούσαμε. Τα ρόβουτα του Βολάου.
1: Τα ρόβουτα του Βολάου. Θα μου λέω, ο Ναού κακόγου αλέλου αγιού καμλάει βαλέλη. Εγιέ σίγα μου βαϊ πάπα.
0: Ναού τσαλέλου αγιού καμλάει βαλέλη. Έμω.
2: Ο Ασά,

0: Θα φέρω φυσικό iPhone.
1: Όλοι τα μαπίστα μου ένα του σου όλοι πίστε και μάτα ουστό σου φίλνα.
0: Κοπώνει φολέο. Όργα, εσά όργα. Όργα. Με συγχαμέρωσα.
2: Η ώρα που κάνει η Ρίτσα Τσπάκα.
0: Όχι.
2: Ρίτσα Τσπάκα.
0: Ρίτσα Τσπάκα.
1: Είναι σε Σαμόα.
0: Σαμόα Μαό ή Ρίτσα Τσπάκα.

0: Αυτό λέω, όχι, όχι, ο Τσότς, ο Τσότς μου άλλα.
1: Μάλλον, εγώ μου θα, ο Τσότς είναι ο μαγιό. Τσότς μου άλλα δεν έχει κόη.
0: Τι μου είμαι από φαούσο.
1: Γιατί εφάς.
0: Τσότς, Μαρόα, σήκη για τα τσότου λέω το αιώνο μινούτε, ον τάλε, ο λέει τσούλα ελούα, για ο ευρώμινα τσούλα. Φαίου τα τσότου, για φαίου μία τα τσότου, έμβομα, για σόλα μαραϊφόνο.